0: Big Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.gr.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Dan Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στις γρίλες του στενεύει η ψυχή και ακτίνες απ' το φως το βαλσαμό σου. Κυλάνε, φεύγουν, πάνε οι στιγμές σαν νότες πάνω στο ακορντεόν σου που ανοίγουν στη φυσούνα του μελωδικές και κλείνουν μέσα στον απόλυτο.

ξέρω πως θα έρθεις, γιατί δεν θα τα καταφέρω. Ξέρω πως θα έρθεις μια νύχτα δίχως

0: Constantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Constantinos Argyros, Athena Mou, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio.
1: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: LGR 103,3.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio. LGR 103,3 FM. Συντονίσου. Εδώ.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Καλημέρα, καλημέρα, Λονδίνο, καλημέρα, παροικία. Good morning to the LGR fam. Good morning, καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. 5η 8 Οκτωβρίου σήμερα. Ο γιος λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική και την πιο όμορφη ενέργεια. Χρόνια πολλά στην Απελαγία. Σήμερα γιορτάζεται η Πελαγία, την ονομαστική της γιορτή. Και όπως πάντα λέμε, χρόνια πολλά αν εσείς έχετε κάποια γενέθλια. Happy birthday. Χαρούμενα γενέθλια. Και μάλιστα μοιράζετε τα γενέθλια σας με το ραδιόφωνο μας. Σήμερα το LGR γιορτάζει τα ανεπίσημα γενέθλια της. Unofficial birthday today. LGR celebrates its unofficial birthday. Τα πειρατικά χρόνια δηλαδή. Το LGR πρώτο ξεκίνησε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου το 1983. Today LGR started life as a pirate Greek radio station, the original LGR, back on this day in 1983. Celebrating our unofficial birthday, winning it its FM license in 1989. Of course, in November we celebrate the official Daibissima Genethlia. Του ραδιοφώνου μας είναι πάντα γιορτάζουμε τα γενέθλια μας, τα επίσημα γενέθλια το Νοέμβριο. Πάμε λοιπόν με εμένα η εκπομπή έτσι. This is LGR London Greek Radio.

Πολύ ωραίο τραγούδι, ένα τραγούδι του 80, την δεκαετία του 80 με την Πολίνα. Και ράδιο, ράδιο, αγάπη μου. Όπως σας έχω πει πιο πριν, σήμερα το ραδιόφωνο μας έχει τα γενέθλια της. Μάλλον τα ανεπίσημα γενέθλια της, τότε που πρώτα ξεκίνησε ως πειρατικός, πειρατικό ραδιόφωνο το 1983. Και θα going to celebrate the fact it is the first of two birthdays. London Greek Radio has two birthdays. Can you believe that? It's the unofficial birthday. It was the first Greek radio station on this day set up in 1983. Winning its FM license in late 1988, broadcasting on this very frequency from 1989. That's celebrated on the 13th of November.

Καλημέρα όλη μέρα, όπως λέει και το τραγούδι. Το τραγούδι του καιρού, Happy Days. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά τι γίνεται με το καιρό μας σήμερα. Σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με ξηρό και σταθερό καιρό. Καθώνει ηλιοφάνεια το πρωί και νωρίς το απόγευμα. Αργότερα το βράδυ θα περισσότερες νεφώσεις με διαστήματα βροχοπτώσεων να πλησιάσουν από τα δυτικά. Απόψε ο καιρός θα είναι πιο ανεμόδης με περίοδους δροχής που αρχικά θα είναι έντονες. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με πιθανότητα για λίγο ψηλό δροχό. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Today is quite a pleasant sunshine morning here in London. It's a nice sunshine. Things should remain calm for most of the day, daytime. Chances of outbreaks of rain are later in the evening and night time. Today's highest temperatures will hit 15 Celsius. But it does look really, really nice outside. 3.6 από το παράθυρο μας τώρα. It's sunshine London, sunshine LGR.

0: Garden Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire.

0: προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. This is LGR.

0: Σου αρέσει η σφίνα?
1: Πολύ ωραία, Τόνι. Ειδικά σήμερα που γιορτάζουμε. Καλημέρα, Τόνι. Καλημέρα σε όλες.
0: Καλημέρα, Δασούλα. Καλημέρα, Δασούλα. Νόρημη, νόρημη φωνή και γνώριμη έτσι πρόσωπο.
1: Αλήθεια, δεν άλλαξα, έτσι.
0: Θα είναι σε ίδια, ναι. Έχεις πόσες εβδομάδες να σε δούμε στο ραδιοφωνό μας?
1: Έχει
0: κανένα μήνα, ίσως.
1: Όχι, δεν έκλεισε μήνας. Είχα φύγει 12 και επέστρεψα σήμερα. Ωστόσο, εντάξει. Ακόμη είναι.
0: Νομίζω, it felt a bit longer.
1: Well, I chose the right day, you see, because it felt a longer. That's nice to hear that my absence, you know, was... Yes,
0: λοιπόν, Βασούνα μου, σήμερα είναι μια ειδική ημέρα για το ραδιόφωνο μας. Μια ειδική ημέρα, γιατί σήμερα έχουμε τα γενέθλια μας. Τα αρχικά, τα παράνομα, unofficial birthday.
1: Ανεπίσημα,
0: ναι, ανεπίσημα γενέθλια. Τότε που πρώτα ξεκίνησαν το ραδιόφωνο μας ως πειρατές.
1: Και μεγάλος αγώνας έγινε, ναι, έτσι, με από τότε, και τελικά τα καταφέραμε.
0: Σωστά.
1: Αλλά γιορτάζουμε και τις δύο μέρες.
0: Σωστά.
1: Σήμερα
0: δύο.
1: Είναι η ανεπίσημη, πόσα χρόνια?
0: 43 χρόνια, ολόκληρα χρόνια, 43, ναι.
1: Εσύ πόσα χρόνια είσαι εδώ?
0: Όχι τόσο και τόσο πολλά χρόνια. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ένα παιδί στο σπίτι, είχαμε ένα ραδιόφωνο στην κουζίνα και ήταν έτσι πάντοτε ανοιχτό στο LGR. Ξέρεις, πάντοτε. Ακούμε συνέχεια, ναι, ακούμε, ναι, συνέχεια μουσικές, τους εκφωνητές.
1: Ωστε σου κρατούσε συντροφιά.
0: Ναι, ναι, μεγαλώσαμε μάλλον όπως η παροικία μας. Μεγαλώσαμε με αυτό το ραδιόφωνο. Είναι στη ψυχή μας, στην καρδιά μας.
1: Και βλέπω έφερες και κέικ σήμερα, γιατί γιορτάζουμε κεραστικά. Ευχαριστούμε πολύ που το σκέφτηκες. Είναι πολύ ωραία.
0: Μάλλον έκανα μόνο ένα τσάι. Έφτιαξα ένα τσάι μόνο.
1: Κοίταξε, πρέπει να μας φέρει ο Βασίλης, έτσι, γιατί ήταν από την αρχή ο Βασίλης, νομίζω.
0: Ήταν ένα από τους πρώτους. Όχι στην πρώτη μέρα, πιστεύω, ο κοκκής μας, ο Γιώργος Γρηγορίου, ήταν ένα από τους πρώτους εκφωνητές. Θυμάμαι και κάποια Αλίκη Μάικλ. I'm a kind of a geek. Σε όλα αυτά.
1: Εντάξει, εσύ είσαι μεγαλύτερος από μένα, θυμάσαι περισσότερα. Λοιπόν, γιορτάζουμε
0: και
1: σήμερα.
0: Και για και στον Άκη μας και στον Τάκη που πρώτο ξεκίνησαν το σταθμό. In the memory, of course, of the two gentlemen that first started LGR in 1983. We remember them not just on a day like this, but throughout the year, really.
1: Σωστό. Βέβαια, ήταν σημαντικό το έργο του, σημαντικός ο αγώνας για να κρατήσουμε να κρατηθεί το LGR για την παροικία μας. Και νομίζω τώρα έφτασε η ώρα που θα μου το παραδώσεις σε σκητάλι, έτσι.
0: Πολύ ωραία τα είπες.
1: Έτσι το λέω ευγενικά και όμορφα. Τόνι, σε παρακαλώ, πρέπει να σηκωθείς από το κάθισμα του πιλότου.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, καλή εκπομπή, Βασούλα. Καλή εκπομπή και από μένα καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον LGR. Download, κάνει download και το application του σταθμού μας, του ραδιοφώνου μας, London Greek Radio in the App Store. Το έχεις κάνει ήδη?
1: Ναι, βεβαίως, εννοείται.

0: on FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
1: A serving member of the Royal Navy has been charged with spying. Jules Eatybridge has more.
2: Teddy Young, who is 24, will appear at Westminster Magistrates Court later today, accused of obtaining protected information which could benefit an unnamed foreign power. That's according to the Metropolitan Police. He was arrested at his home in Bedfordshire on Tuesday by counter-terrorism police. The Met say the arrest and charges are not connected to the recent investigation into the incident at RAF Fairford.
1: The Prime Minister is in Berlin today for his first meeting with the German Chancellor, agreeing on a new partnership to counter attacks, particularly from Russia. They'll also discuss support for Ukraine and instability in the Middle East. Christa Pike, who survived two execution attempts last week, is said to be angry and confused after waking up. The 50-year-old was sentenced to death in 1995 and was given two lethal injections before going to hospital. Her lawyers say it was their understanding she'd be taken off life support earlier this week. And you can now check fuel prices on Google Maps. The government say it's a game changer. That's the latest from Radio News Hub. I'm Frankie Hersine.
3: A home on our holiday park will help you relax.
4: Owning a holiday home will be stressful and upsetting.
3: It'll make money for you.
4: There are endless hidden costs.
3: Oh, yeah, we'll buy it back whenever.
4: We'll pay you a fraction of what it's worth. There are two sides to every story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
5: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
6: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντύμια παιδιά.
7: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
5: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
8: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
9: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
10: Και τώρα μαζί σας η Βασούλα Χριστοδούλου.

Χίλια περιστέρια, σας στέλνω κι εγώ την καλημέρα μου, καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τόνι Νεοφύτου που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Thank you, Tony. Η εκπομπή αυτή είναι μια ευγενική προσφορά του Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο 0207-263-8100. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πίσω στη συντροφιά σας, πραγματικά μου λείψατε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας που ήδη στείλατε πριν ξεκινήσω την εκπομπή και το θερμό καλωσόρισμα. Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε μία πολύ όμορφη συζήτηση. Θα ταξιδέψουμε στην Πελοπόννησο τηλεφωνικά μαζί με την δημοσιογράφο και αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Πελοπόννησος, την κυρία Μαρίνα Ριζογιάννη. Λοιπόν, φέτος γιορτάζει η εφημερίδα Πελοπόννησος 140 χρόνια. Αυτό πολύ σημαντικό. Και εμείς σήμερα εδώ στο LGR, όπως είπε και ο Τόνι, γιορτάζουμε τα ανεπίσημα γενέθλια του LGR 43 χρόνια. Να ζήσει Πελοπόννησος, η εφημερίδα Πελοπόννησος, να ζήσει και το LGR. Θα πάμε στον καιρό και αμέσως με ένα πολύ όμορφο, θα συνεχίσουμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι, Αφροδίτη Μάνου και Λουκιανό. Και σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με την κυρία Ριζογιάννη και ενθουσιάζομαι πάρα πολύ, αισθάνομαι συγκίνηση, γιατί είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να επισκεφθώ την εφημερίδα Πελοπόννησο πριν μερικά χρόνια και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Δεν μπορώ να σας εκφράσω αρκετά αυτό το θερμό καλωσόρισμα που είχα, την ξενάγηση, μου έχει μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία και έτσι χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα που θα έχουμε τη δημοσιογράφο και αρχισυντάκτρια κυρία Μαρίνα Ριζογιάννη.

Ο καιρός σήμερα στα Λανδίνα, όμορφος, φωτεινός, ηλιόλουστος, 10 βαθμοί Κελσίου, και βλέπω το θερμόμετρο σήμερα να ανεβαίνει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Και πηγαίνουμε ένα μικρό ταξιδάκι στο Μπέρμιγκαμ. Βλέπω επίσης ηλιόλουστος ο καιρός με 10 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερη θερμοκρασία στο Μπέρμιγκαμ 14 βαθμοί Κελσίου, και βλέπω μερικά σύννεφα να εμφανίζονται γύρω στο μεσημέρι. Λευκοσία, 23 βαθμοί Κελσίου με πολύ ηλιοφάνεια, μερικά έτσι απαλά σύννεφα κατά τις απογευματινές ώρες. Αθήνα, 23 βαθμοί Κελσίου με πολύ ηλιοφάνεια. Καλή σας ακρόαση!

Amore mio. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. 15 τα λεπτά μετά τις 10. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε και τη συνταγή της εβδομάδας στις 11:30. Και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξέ το. Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξε τον τρόπο που το αντιμετωπίζεις. Μην παραπονιέσαι. Καλή σας μέρα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ξαναρχίζουμε. Ακούτε το ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και σήμερα στην παρέα μας θα γνωρίσουμε μία εφημερίδα που εδώ και 140 χρόνια αποτελεί κομμάτι της ζωής και της ιστορίας της Πάτρας, την Πελοπόννησο. Πώς κρατά μία εφημερίδα ζωντανή τη σχέση της με τους αναγνώστες της για τόσες γενιές και πώς συνδυάζει το έντυπο φύλλο με την παρουσία της στα ψηφιακά μέσα, διατηρώντας την ταυτότητα και την αξιοπιστία. Της. Με αφορμή λοιπόν τη φετινή επέτειο, έχω τη χαρά να καλωσορίσω στο London Greek Radio τη δημοσιογράφο και αρχισυντάκτρια της Πελοποννήσου, κυρία Μαρίνα Ριζογιάννη. Κυρία Ριζογιάννη, σας καλωσορίζουμε στο ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου. Μεγάλη μας τιμή και χαρά.
1: Η χαρά και η τιμή είναι δική μας. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα κυρία Χριστοδούλου, καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές από την πανέμορφη Πάτρα μας. Καλό μεσημέρι να πω σε εσάς και καλό απόγευμα πλέον.
0: Να είστε καλά, ναι, εμείς είμαστε 2 ώρες πίσω. Στο σωστό πίσω, το ναι. Είπατε, ναι. Λοιπόν, όταν λέτε σε κάποιον ότι εργάζεστε σε μια εφημερίδα με ιστορία 140 χρόνων, τι νιώθετε περισσότερο? Είναι υπερηφάνεια, είναι ευθύνη?
1: Παντρεύεται η υπερηφάνεια, ναι, και με την ευθύνη, έτσι, γιατί για να φτάσει αυτή η εφημερίδα μέχρι σήμερα και να αριθμεί 140 χρόνια, να πούμε ότι είναι η μακροβιότερη εφημερίδα στη χώρα μας σήμερα εν ζωή, έτσι. Γεννηθήκαμε το 1886 στις 10 Ιουλίου. Ιδρυτής της ήταν ο Διονύσης Βασιλιάδης, ο οποίος ήταν μέχρι εκδότης της εφημερίδας μέχρι το 1915. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πόσο σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη υπερηφάνεια για όποιον δημοσιογράφο έχει καταφέρει να περάσει το κατόφλι της Πελοποννήσου, και βεβαίως πολύ μεγάλη ευθύνη, υπό την έννοια ότι οφείλουμε να εργαστούμε με την ίδιο ήθος, συνέπεια και δεοντολογία, ώστε να παραδώσουμε και εμείς στους επόμενους αυτό το μεγάλο καράβι της ενημέρωσης και να ταξιδέψει στο βάθος των ετών για τις επόμενες δεκαετίες. Και κάποια στιγμή, εμείς δεν θα είμαστε βέβαια στη ζωή, να γιορταστούν τα 200 χρόνια της Πελοποννήσου.
0: Αυτό πάρα πολύ σημαντικό, και φυσικά θα μας πείτε και σε λίγο πώς θα το εορτάσετε, αλλά ποιες στιγμές θεωρείτε ότι καθόρισαν την πορεία της Πελοποννήσου? Ποιο ήταν αυτό το στοιχείο της ταυτότητας της που παρέμεινε σταθερό μέσα στις δεκαετίες? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε ως δεκαήμερη έκδοση.
1: Ξεκίνησε ακριβώς ως δεκαήμερη, ακολούθως μετά μετατράπηκε σε εβδομαδιαία. Και από τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, του 1890 έγινε δισεβδομαδιαία, και ακολούθως μετά από το 1893 ήταν σε καθημερινή πρωινή. Επομένως λοιπόν είχε αυτή την εξέλιξη και την πορεία. Να πούμε ότι έγινε καθημερινή, εκδιδόταν 7 ημέρες την εβδομάδα μέχρι προσφάτως, έτσι, που κάναμε το φύλλο Σαββατοκύριακο, ενωπίσαμε δηλαδή τα δύο φύλλα, και πλέον είναι εξαήμερης έκδοσης. Αυτό που έχει κρατήσει ζωντανό και όρθιο αυτό το καράβι της ενημέρωσης για 140 χρόνια είναι αφενός η αξιοπιστία της, για την οποία εργάστηκαν όλοι οι διαχρονικά οι συντάκτες που επηρέτησαν, με επικεφαλής πάντα τους εκδότες, και το γεγονός ότι δεν ξέφυγε από τον ιδρυτικό της σκοπό, που ήταν η ανάδειξη των τοπικών ζητημάτων, με στόχο πάντα την πρόοδο και την εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας και του τόπου. Κυρία Χριστοδούλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Πελοπόννησος αποτελούσε και αποτελεί βήμα για την κοινωνία. Δηλαδή ποτέ μέχρι σήμερα δεν έκοψε αυτόν τον ομφάλιο λόρο, και αυτό την έχει κρατήσει ζωντανή και δυναμική.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και η καλή δουλειά, αλλά όπως είπατε είναι και το κοινό. Όταν το αναζητά την εφημερίδα και εμπιστεύεται την εφημερίδα το κοινό, τότε αυτό είναι μια μεγάλη στήριξη. Υπήρξαν φυσικά και δύσκολες στιγμές.
1: Βεβαίως.
0: Ποιες ήταν αυτές και πώς τις ξεπεράσατε?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το 1917 η εφημερίδα μας, η εφημερίδα Πελοπόννησος, εξαναγκάστηκε σε πάυση μετά από μια δημοσίευση άρθρου του τότε αρχισυντάκτρη, του Μιχάλη του Σακελαρίου, κατά των συμμαχικών δυνάμεων κατοχής. Το φύλλο λοιπόν της 9ης Ιουνίου του 1917 ήταν και το τελευταίο της πρώτης περίοδου της Πελοποννήσου. Βέβαια, την επόμενη κιόλας μέρα κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Τηλέγραφος, που αποτέλεσε επί της ουσίας τη συνέχεια της Πελοποννήσου. Και μετά, να πούμε ξανά, επανήλθαμε πάλι με το όνομα της εφημερίδας, με το όνομά μας, με το Πελοπόννησος, από τις 12 Νοεμβρίου του 1944, οπότε επανεκδίδεται η Πελοπόννησος σε δεύτερη περίοδο, αριθμώντας πάλι τα έτη της από την πρώτη με αδιάλειπτη κυκλοφορία μέχρι σήμερα. Σαφώς υπήρξαν και ακολούθως αρκετές δύσκολες περίοδοι, αλλά πάντα, όπως σας προανέφερα, με γνώμονα την αντικειμενική δημοσιογραφία, τη δεοντολογία κλπ, η Πελοπόννησος κατάφερε να ξεπερνάει τους όποιους, τα όποια εμπόδια προέκυπταν, και να συνεχίζει αυτή την πορεία της.
0: Κυρία Ριζογιάννη, εσείς βρίσκεστε στην Πελοπόννησο από το 1996. Πώς βλέπετε αυτή την ομάδα, γιατί είχα την χαρά και την τιμή, όπως ανέφερα πριν συνδεθούμε, να επισκεφθώ την εφημερίδα.
1: Βεβαίως.
0: Και ένιωσα αυτή
1: και
0: τη ζεστή.
1: Και σας περιμένουμε εκ νέου και πάλι.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Έζησα αυτή την θερμή φιλοξενία και από εσάς, μη ξενάγηση, αλλά και από όλη την ομάδα σας. Θα πει ότι κάνετε κάτι πολύ ιδιαίτερο εκεί.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δοκιμαστεί σκληρά, όπως έχουν δοκιμαστεί όλα τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως οι εφημερίδες, οι οποίες, όπως αντιλαμβάνεστε, δέχτηκαν τη μεγάλη επίθεση των ηλεκτρονικών μέσων και βεβαίως σήμανε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την κυκλοφοριακό κλπ. Αυτή η δοκιμασία λοιπόν επηρέασε και εμάς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είχαμε απώλειες, είχαμε εργασιακές απώλειες συναδέλφων, οι οποίοι στην πορεία είτε αποφάσισαν οι ίδιοι να αλλάξουν διαδρομή, να αλλάξουν μέσο εργασίας, ή οι συνθήκες οικονομικές, γιατί μην ξεχνάμε ότι μεσολάβησε και μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση στη χώρα μας, έτσι, που οδήγησε σε αποφάσεις δύσκολες για την διοίκηση της εφημερίδας από μάκρυς ορισμένων συναδέλφων. Η πλειοψηφία των δημοσιογράφων που είμαστε σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησο αριθμούμε κάποιες δεκαετίες, είναι η αλήθεια, και απαντώντας στο ερώτημά σας πώς έχουμε καταφέρει να παραμένουμε έτσι μέχρι σήμερα μια συμπαγής ομάδα, είναι ότι όλοι αρχικά αγαπάμε αυτό που λέγεται Πελοπόννησος, αγαπάμε την εργασία μας, πλέον είμαστε, λειτουργούμε ως μια οικογένεια δεμένη, και όπως η οικογένεια έχει καταφέρνει καθημερινά και ξεπερνάει τα όποια προβλήματα και εμπόδια προκύπτουν, έτσι και εμείς σε αυτή την μεγάλη οικογένεια της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Και έχετε και το ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως, όπως έχουμε και το ραδιόφωνο, το Πελοπόννησος FM, και πολύ χαρά θα σας φιλοξενήσουμε μία μέρα για να μας δώσετε και εσείς τα νέα του Λονδίνου.
0: Σας
1: και
0: ευχαριστώ.
1: Έχουμε και την ιστοσελίδα μας, το pelop.gr.
0: Μάλιστα. Και θα ήθελα να μας πείτε επίσης πώς επιλέγετε τα θέματα, δηλαδή πώς κυλά μια συνηθισμένη ημέρα στη σύνταξη από όλα τα θέματα που φτάνουν σε εσάς. Πώς επιλέγετε εκείνα που αξίζει να ερευνήσετε περισσότερο.
1: Θα ήθελα εδώ να πω ότι σήμερα η εργασία του δημοσιογράφου στις εφημερίδες έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Και έχει δυσκολέψει, γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να είναι ενδυνάμει δημοσιογράφος, διότι διαθέτει ένα κινητό, γράφει ένα story. Τα έχουμε δει αυτά, τα ζούμε καθημερινά. Επομένως λοιπόν ο δημοσιογράφος της εφημερίδας καλείται για να είναι, να κρατάει τον αναγνώστη του κοντά του και να έχει ενδιαφέρον για αυτό που θα διαβάσει, θα πρέπει να πηγαίνει πάντα πίσω από τα γεγονότα, να κάνει ερευνητική δημοσιογραφία και να γεννά γεγονότα, όχι φανταστικά γεγονότα.
0: Έτσι.
1: Αλλά να ψάχνει και να φέρνει στην επιφάνεια θέματα τα οποία δεν προβάλλονται στα ηλεκτρονικά μέσα. Επομένως λοιπόν καθημερινά δίνουμε αυτή τη μάχη και κάνουμε μια αναμέτρηση με τους ίδιους μας τους εαυτούς, πρώτα απ' όλα να δούμε τι θέμα θα κρατούσε πρώτα εμάς, θα κρατούσε ζωντανό το ενδιαφέρον μας να ξεφυλίσουμε την εφημερίδα μας και να τη διαβάσουμε. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε θέματα που αφορούν, που αγγίζουν την κοινωνία, που αφορούν την εξέλιξη του τόπου μας, ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, θέματα της καθημερινότητας και να ξεφεύγουμε από αυτά που γεννά η ίδια η επικαιρότητα. Ναι. Αυτά τα θέματα δηλαδή, ένα τροχαίο δυστύχημα, αυτά προσπαθούμε να πάμε πίσω από αυτά, δηλαδή ο αναγνώστης να έχει να διαβάσει κάτι παραπάνω από το προφανές και από αυτό που έχει ήδη διαβάσει στα μέσα, στα ηλεκτρονικά. Επομένως λοιπόν ο αγώνας μας και η αγωνία μας είναι καθημερινή, να κρατάμε ζωντανό τον αναγνώστη μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν οι αναγνώστες επικοινωνούν μαζί μας και λένε αυτό μας άρεσε, αυτό δεν μας άρεσε. Έχουμε, διατηρούμε αυτή την ανοιχτή επικοινωνία ώστε να παραμένουμε το βήμα της κοινωνίας. Και επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, γιατί αυτό ήταν που κράτησε ζωντανή και κρατάει ζωντανή την εφημερίδα Πελοπόννησος για 140 χρόνια.
0: Και η αξιοπιστία φυσικά, αξιοπιστία, γιατί είναι βέβαια τα θέματα και νομίζω θα επιλέγαμε σίγουρα να διαβάζουμε το τι γίνεται στον κόσμο από μια πηγή που είναι αξιόπιστη. Γιατί ακριβώς στα social media δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σίγουρα αυτά που είπατε, ότι πράγματι έγινε έτσι, έγινε. Λοιπόν, και εδώ θα πρέπει να πω ότι στηρίζεται και τον απόδημο ελληνισμό και σας είμαστε ευγνώμων, γιατί είσαστε πάντα πρόθυμοι να προβάλλετε τις δράσεις της ομογένειας. Είναι πολύ σημαντικό για μας, μας δίνετε δύναμη και ζωή.
1: Και αυτό το έχουμε διατηρήσει στην εφημερίδα Πελοπόννησος και τώρα όσοι μας ακούν οι ακροάτριες και οι ακροατές σας να ξέρουν, να γνωρίζουν και εσείς ίδια κυρία Χριστοδούλου αλλά και όλοι οι ακροατές ότι οι σελίδες της εφημερίδας μας είναι ανοιχτές για όλους εσάς που ζείτε εκτός των συνόρων. Να προβάλλουμε τα καλά και τα θετικά νέα σας γιατί μεγαλουργείτε εκεί που βρίσκεστε. Επομένως λοιπόν οι σελίδες μας είναι ανοιχτές να φιλοξενήσουν όλα αυτά τα οποία κάνετε.
0: Σας ευχαριστούμε από καρδιάς κυρία Ριζογιάννη. Τώρα θα ήθελα να μας πείτε, όσο μπορείτε να μας πείτε φυσικά, πώς σηματοδοτείτε αυτή την επέτειο και ποιες στιγμές του εορτασμού θα θέλατε να μοιραστείτε με τους ακροατές μας.
1: Όλη η χρονιά ήταν εορταστική για μας με διάφορες δράσεις, διότι η Πελοπόννησος δεν περιορίζεται μόνο στην έκδοση του καθημερινού φύλου, αλλά είναι όπως σας προανέφερα μέσα στην κοινωνία με πολλές και διάφορες δράσεις. Έχουμε το συνέδριό μας, το συνέδριο ανάπτυξης που είναι πλέον ετήσιο. Έχουμε τα πρόσωπα της χρονιάς, όπου εκεί είναι μια πολύ μεγάλη και λαμπρή εκδήλωση στη σκηνή της οποίας ανεβάζουμε τα πρόσωπα που διακρίθηκαν, πρόσωπα, ομάδες, το καλό πρόσωπο δηλαδή της κοινωνίας που ξέρετε στην καθημερινότητα περνάει στα ψηλά και πολλές φορές δεν το προβάλλουμε καν. Ενώ η κοινωνία μας στέκεται όρθια επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν οι ομάδες, τα πρόσωπα που διακρίνονται στον κοινωνικό, επιστημονικό κλπ. Και σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Με άλλες δράσεις κοινωνικές, οι οποίες έχουν αναφορά τον άνθρωπο, είτε είναι οι εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνουμε τακτικά, είτε είναι άλλες φιλανθρωπικές δράσεις κλπ. Τα περιέγραψα αυτά έτσι επιγραμματικά για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι ο σύγχρονος ρόλος της εφημερίδας είναι πολυδιάστατος και θα πρέπει με κάθε τρόπο, επιμένω σε αυτό, να είμαστε κοντά μέσα και δίπλα στην κοινωνία.
0: Κάτι που... Τώρα, ναι, παρακαλώ.
1: Για τον εορτασμό που μας ρωτήσατε, ναι, σε λίγες ημέρες, τα τέλη Οκτωβρίου, και όποιος ακροατής ή ακροάτρια μας ακούει και τυχαίνει να είναι στην περιοχή μας και στην Πάτρα, είστε προσκεκλημένοι μας και μακάρι και εσείς να μπορούσατε να έρθετε, κυρία Χριστοδούλου. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία έκθεση εδώ στην εφημερίδα, στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, η οποία θα αφορά στην ιστορία της εφημερίδας, στο διάβαυτο των 140 ετών. Επίσης θα έχουμε μια ιστορική έκθεση που θα αφορά τα μεγάλα γεγονότα της Πάτρας, όπως τα έχει αναδείξει η εφημερίδα, και θα έχουμε και τα πορτρέτα των αρχαίων πρωθυπουργών και προέδρων της Δημοκρατίας, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες μας να εμπαθύνουν, αν θέλετε, στα σημαντικότερα γεγονότα της περιοχής μας. Δεδομένου ότι πολύ τακτικά φιλοξενούμε και ξεναγούμε σχολικές κοινότητες από όλη την Ελλάδα που μας επισκέπτονται, η έκθεση αυτή θα αποτελέσει ένα πολύ ωραίο μέσο για να ταξιδεύουν στο χρόνο, να γνωρίζουν το παρελθόν και έτσι να ξέρουμε πού βαδίζουμε, γιατί ξέρετε και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά που ζείτε στο εξωτερικό, ότι όταν κόβουμε τη ρίζα μας παραμένουμε έτσι κλαδάκια περιφερόμενα.
0: Πάρα πολύ σωστά, κυρία Ρίζα Γιάννη μου, και εξαιρετικό το πρόγραμμά σας. Επίσης κάτι άλλο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, δεν θυμάμαι αν το ήδη έχουμε αναφέρει, είναι ξεναγήσεις που κάνετε για σχολεία, για παιδιά, το οποίο αυτό με εντυπωσίασε. Είναι πολύ όμορφο να μαθαίνει, γιατί τώρα όπως είπατε είναι στα social media, με τα τηλέφωνα, αυτό, δηλαδή να δούνε πώς δημιουργείται ένα έντυπο εφημερίδας που είναι 140 χρόνων.
1: Ναι, και να έχουν και μία επαφή με το χαρτί, με τον έντυπο τύπο.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακή η ανταπόκριση των σχολείων και να σας πω ότι έχουμε εφαρμόσει και ένα πρόγραμμα σχολεία τα οποία εκδίδουν εφημερίδες ή ετοιμάζουν. Η επίσκεψή τους στην εφημερίδα μας αποτελεί μια αφορμή για τη σχολική τους εφημερίδα, την οποία εκδίδουμε εμείς, εκδίδει η Πελοπόννησος και κυκλοφορεί μαζί με το φίλο μας. Και εκεί καταγράφουμε, είναι η εργασία των μαθητών, που σημαίνει ότι ακούμε τις απόψεις τους, πράγματα, έρευνες που έχουν κάνει στο πλαίσιο του σχολείου τους, και είναι πάρα πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραία εργασία, και με την πρώτη ευκαιρία θα φροντίσω να σας στείλω και μερικά ανάτυπα για να τα δείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και την αγαπημένη μας κοινή φίλη Ζέτα Ζάχου, γιατί ήταν η αφορμή που ήρθα
1: στην εφημερίδα
0: και με γύρισε και σε όλη την Πάτρα, η αλήθεια να είναι καλά, και στην εφημερίδα. Την ευχαριστώ θερμά και
1: σας περιμένουμε για νέα επίσης.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Φιλοξενήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και θα έχουμε και επικοινωνία και εμείς να σας φιλοξενήσουμε στο ραδιόφωνο μας για να μας πείτε τα δικά σας.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ρίζο Γιάννη μου,
1: και
0: χρόνια πολλά.
1: Και πάλι όποιος μας ακούει από τους Έλληνες, άσχετα αν είναι αρχαίος ή πατρινός, και έχει πράγματα τα οποία θέλει να μοιραστεί με τους Έλληνες, η εφημερίδα μας, το ραδιοφωνό μας, η ιστοσελίδα μας είναι ανοιχτά για να φιλοξενήσουν όλα όσα κάνετε εκεί στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Λονδίνο.
0: Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, και εσάς και όλη την ομάδα σας, χρόνια πολλά στην Πελοπόννησο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για τα 140 χρόνια.
1: Εμείς
0: με δύναμη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε να ακουστούμε. Ξέρετε, και αυτό είναι μέρος της γιορτής που κάνουμε, γιατί όλη η χρονιά είναι γιορτή για μας, και που το ότι μας δώσατε τη δυνατότητα να ακούσουν οι ακροατές σας όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με πολύ χαρά σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χρόνια
1: Επίσης,
0: πολλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια
1: Ευχαριστούμε
0: σας.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Who I can be, Χάρη Γεωργίου. Ο Χάρη θα μας εκπροσωπήσει στη Junior Eurovision φέτος στις 24 Οκτωβρίου στη Μάλτα. Θα μάθουμε περισσότερα από τον ίδιο το Χάρη αυτό το Σάββατο. Εδώ στο στούτιο θα είναι μαζί μας ο Χάρη Γεωργίου στις 12 το μεσημέρι. Γεια! Να μάθουμε πώς αισθάνεται και όλα τα σχετικά με τη συμμετοχή του και για την, γενικά για την καριέρα του Χάρη. Συνεχίζουμε εμείς με το Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, η ομάδα τους είναι δίπλα σας με εξειδικευμένες λύσεις και επιλογές.

επαγγελματισμό. Varossilettings.com, τηλέφωνο επικοινωνίας 0207 263 8100.

Στο GR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Τηλέφωνο 0207-263-8100. Varossi Lettings and Estates. Λοιπόν, η γνωστή και άγνωστη του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το Νόμπελ Λογοτεχνίας είναι ένας διεθνής θεσμός που συνδυάζει το κύρος με επιλογές οι οποίες παρακινούν το ενδιαφέρον με τον συχνά απρόβλεπτο χαρακτήρα τους. Από το 1901, όταν απονεμήθηκε για πρώτη φορά, το βραβείο διαμορφώνει ένα άτυπο κανόνα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αναδεικνύοντας τόσο ήδη αναγνωρισμένους συγγραφείς όσο και εργάτες στο γραμμάτο σχετικά άγνωστους για το ευρύ κοινό. Η διαθήκη του Alfred Nobel επέτρεψε στη Σουηδική Ακαδημία να κινείται με πολλαπλά κριτήρια: αισθητικά, πολιτικά, ηθικά, ακόμα και κοινωνικοπολιτικής επικαιρότητας. Ο πρώτος βραβευμένος, ο Σίλι Μπρουντόμ, το 1901, είναι έγκυρος ποιητής στη Γαλλία, πλην σήμερα σχεδόν λησμονισμένος. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, το Νόμπελ ανέδειξε ονόματα με ισχυρή εμφέλεια, όπως ο Τόμας Μάνς με το μνημειώδες Μαγικό Βουνό, Γκαμπριέλ Γκάρσια Μάρκερς, ο εισηγητής του μαγικού ρεαλισμού, Σάμιουελ Μπέγκετ, που άλλαξε τη δραματουργία με το Περιμένοντας τον Κοντό, Γιώργος Σεφέρης και Οδυσσέας Σελίτης, που έφεραν την ελληνική ποίηση στο διεθνές προσκήνιο. Και πολλά άλλα μας γράφει εδώ στη σελίδα της ΣΕΡΤ για το βραβείο Νόμπελ.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Police say a serving member of the Royal Navy has been charged with spying. Jules Eatybridge has more.
2: The Metropolitan Police say Teddy Young, who is 24, will appear at Westminster Magistrates Court later, accused of obtaining protected information which could benefit an unnamed foreign power. He was arrested by counter-terrorism police at his home in Bedfordshire on Tuesday. Police say the arrest and charges are not connected with the recent investigation into the incident at RAF Fairford.
1: The waiting list for routine hospital treatment in England has risen for the second month in a row, while long waits have also increased. An estimated 7.37 million treatments were waiting to be carried out at the end of August. Israel have closed the British consulate in East Jerusalem today in retaliation for the UK's ban on trade with illegal West Bank settlements. The UK government made the announcement a month ago today. Unless an agreement is reached, the consulate will lose its diplomatic status. And Tyson Fury and Anthony Joshua are set for a 1 a.m. walkout in their highly anticipated heavyweight clash. It's expected it will take place on the 11th of December in Cardiff. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
6: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
7: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
5: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
8: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. 11 λεπτά μετά τις 10 στη συντροφιά μας το Varossi Lettings and Estates. Εάν αναζητάτε το ιδανικό σπίτι ή σκέφτεστε να νοικιάσετε το ακίνητό σας, το Varossi Lettings είναι εδώ για σας. Με εμπειρία και αξιοπιστία προσφέρουν κορυφαίες λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί τους σήμερα. varossilettings.com 0207-263-8100. Να υπενθυμίσω ότι στις 11:30 θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ειρήνη Κρεμίτσου για να μας μεταδώσει την συνταγή της εβδομάδας. Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στη συντροφιά μου εδώ στους 103,3 FM LGR.

Άσπρο Περιστέρι, Δήμητρα Γαλάνη, LGR 103,3 FM. Και κάτι από τη Γαλλία, κλάπη και από μουσείο, η αποκάλυψη του Ζωζέ Φορέ, ένα από τα πιο ακριβά βιβλία στον κόσμο. Το βιβλίο «Αποκάλυψη» του Ζωζέ Φορέ, ένα από τα πιο ακριβά βιβλία στον κόσμο, που ζυγίζει 150 κιλά και του οποίου το εξώφυλλο σχεδιάστηκε από τον Σαλβατόρ Ντάλι, κλάπηκε τη νύχτα της 4ης προς 5ης Οκτωβρίου από το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στο Ισουάρ στην Οβέρνη, αναφέρει το BVM TV, επικαλούμενο την εισαγγελέα του Κλερμόν Φεράν. Περιγραφόμενο ως έργο τέχνης μεγάλης αξίας και εξαιρετικό κομμάτι, το εξώφυλλο αυτού του μοναδικού αντιγράφου του βιβλίου της Αποκάλυψης σχεδιάστηκε από τον Σαλβατόρ Ντάλι, κατασκευασμένο από μπρούτζο και διακοσμημένο με χρυσό, πολύτιμους λίθους και κοχύλια, ζυγίζει 150 κιλά. Το έργο, εμπνευσμένο από το κείμενο του Αγίου Ιωάννη, το οποίο ζυγίζει συνολικά 210 κιλά, δημιουργήθηκε από το Ζωζέ Φορέ μεταξύ 1958 και 1961. Είναι εικονογραφημένο σε γιγαντιές περγαμινές από 14 από τους μεγαλύτερους ζωγράφους και συγγραφείς του 20ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων του Ζαν Κοντό, Μπερνάν Μπουφέ και τον Ζαν Ζιονό, ανέφερε η εισαγγελία του Κλερμόν Φερά σε ανακοίνωση που έστειλε στο BFM TV. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, LGR.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Και έφτασε η στιγμή για τη συνταγή της εβδομάδας με την Ειρήνη Κρυμίτσου. Καλή σου μέρα, Ειρήνη μου.
1: Καλημέρα, Βασούλα μου. Καλημέρα στους ακροατές. Αν έχετε κουραστεί από τις συνηθισμένες γεύσεις και ψάχνετε ένα γευστικό νόστιμο γεύμα για το κυριακάτικο τραπέζι σας, σας προτείνω να δοκιμάσετε τη σημερινή μας συνταγή. Ένα πασίγνωστο ιταλικό πιάτο που η ιστορία του κρυβόταν πίσω από την κάθε συνταγή. Είναι το πιάτο του κυνηγού, γνωστό από την περίοδο της αναγέννησης, φαγητό που μαγείρευαν οι Ιταλοί κυνηγοί, από εκεί έχει πάρει και το όνομά του, το μαγείρευαν με ό,τι έπιαναν στο κυνήγι. Νοστιμίζοντάς του με κρεμμύδι, ρίγανη, μαϊντανό και διάφορες μυρωδιές της μητέρας γης. Η συνταγή έφτασε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εκεί έγινε μια αλλαγή. Πρόσθεσαν την ντομάτα και την πιπεριά. Η πιο εύκολη εκδοχή είναι το κοτόπουλο κατσιατόρε, αλλά υπέροχο γίνεται και το κουνέλι. Πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε να φτιάξουμε το κοτόπουλο. Τα υλικά μας είναι 8 κοτοπουλάκια, μπούτι ή κάποιο κομμάτι που σας αρέσει. Συνήθως μαγειρεύεται το κομμάτι που έχει πέτσα και κόκκαλο για πιο πλούσια γεύση. 50 γραμμάρια πορτσίνι, αποξηραμένο μανιτάρι, 200 γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια, τα πλευρό τους ή κάποιο που σας αρέσει, 2 ξερά κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κλωναράκι δεντρολίβανο και 1 κλωναράκι δάφνη, 1 κλωναράκι φασκόμηλο, 2 κουταλιές της σούπας μπαλσάμικο, 1 φλιδάνι κόκκινο κρασί, 3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτα, ελαιόλαδο περίπου 4 κουταλιές της σούπας, αλάτι και πιπέρι όσο χρειάζεται. Σε χλιαρό νεράκι μουσκεύουμε το αποξηραμένο πορτσίνι. Σοτάρουμε με λάδι τα φρέσκα μανιτάρια και συνεχίζουμε με το κρεμμύδι, το σκόρδο. Τα μανιτάρια τα κόβουμε, να ξέρετε, στα 4, γιατί αν είναι πολύ ψηλά χάνονται στο μαγείρεμα. Σοτάρουμε τα μπουτάκια μας. Σβήνουμε με κόκκινο κρασί για να δώσουμε την απαραίτητη οξύτητα. Συνεχίζουμε με την ντομάτα και το αλατοπίπερο. Ρίχνουμε το πορτσίνι και το νερό των μανιταριών στην κατσαρόλα. Εδώ προσοχή, το σουρώνουμε το νερό, γιατί συνήθως έχουν πετρούλες. Προσθέτουμε το ξύδι, το μπαλσάμικο, λίγο μέλι, δεντρολίβανο, το μαϊντανό και το φασκόμηλο. Αφήνουμε να μαγειρευτεί 40 λεπτά και σερβίρουμε με ένα πουρέ πατάτας ή πολέντα και αρωματισμένη με σκόρδο, μαϊντανό, θυμάρι, αλατοπίπερο και ελαιόλαδο. Είναι πανεύκολο, αλλά είναι πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε με το γλυκό μας. Μοσαϊκό ή σαλάμι. Με απλά, λίγα υλικά και γευστικά. Ένα μαμαδίστικο γλυκάκι λαχταριστό. Ένα σοκολατένιος κορμός με μπισκότα. Ένα γλυκό που υπάρχει σε πολλές κουζίνες του κόσμου. Ξεκινάει από την Πολωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Σκωτία, Μέση Ανατολή. Γεννήθηκε σε λαϊκές κουζίνες των πόλεων. Με απλά υλικά, υλικά που περίσευαν και είχαν στο σπίτι τους. Η βάση του γλυκού είναι ένα σοκολατένιο μείγμα από κακάο ή κουβερτούρα. Μπισκότα σπασμένα και άλλοι βάζουν αυγά, άλλοι βάζουν γάλα και άλλοι βάζουν ένα ποτό της αρεσκίας τους. Εμείς πάμε να δώσουμε μια πιο ελαφριά συνταγή που πιστεύω θα σας αρέσει και είναι πάρα πολύ εύκολη. 200 γραμμάρια γιαούρτι, 2% ή 5%. Μία μπανάνα γινωμένη, 35 γραμμάρια κακάο, 30 γραμμάρια κουβερτούρα, εγώ βάζω το 70%, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 180 γραμμάρια μπισκότα, μπισκότα χωρίς ζάχαρη κατά προτίμηση, κοπανισμένα χοντρά κομμάτια. Η εκτέλεση. Κάνω πουρέ την μπανάνα μου, ανακατεύω με το γιαούρτι, προσθέτω το κακάο και ανακατεύω. Ρίχνω την κουβερτούρα και το μέλι, προσθέτω και τα μπισκότα και με τη βοήθεια μιας λαδόκολας και μευράνης δίνω το σχήμα του κορμού. Αφήνω 2 ώρες στην κατάψυξη ή 8 ώρες στο ψυγείο. Από βραδύ στο φτιάχνω συνήθως. Κόβω φέτες και καλή σας απόλαυση.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη μου. Να είσαι πάντα καλά και ανυπομονούμε να σε ακούσουμε την άλλη Πέμπτη την ίδια ώρα.
1: Να είστε κι εσείς καλά. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη μου. Πολλά φιλιά.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, στη συντροφιά μας το Varossi Lettings and Estates. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. VarossiLettings.com.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course and because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Άπι Ταβέρνα, στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07-86-123-18-44 ή 077-23-38-21-80. Abbey Taverna, 6, Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9-1PH.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Αμερικάνο-Ελληνοτουρκική σύγκρουση ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιό. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Ελλάδας, υπογραμμίζει μάλιστα την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας την διπλωματική του ισχύ, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Αναφορικά με την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35, επισημαίνει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400. Ως εκ τούτου τονίζει πως τα εν λόγω μαχητικά δεν μπορούν να παραχωρηθούν στην Τουρκία προτού διευθετηθεί το ζήτημα των ρωσικών πυράβλων. Η ενεργειακή κρίση θα είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν διεξοδικά σήμερα και αύριο στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN στο Λουξεμβούργο. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραμνός δήλωσε ότι η Κύπρος έχει ήδη ζητήσει παρέκκληση όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί θετικά μαζί με άλλα κράτη-μέλη όσον αφορά την δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για στήριξη και αποτελεσματική προστασία των πολιτών και των επιχειρησιών. Σήμερα, ο Μάκης Κεραυνός θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, κατά την οποία οι υπουργοί θα εξετάσουν μεταξύ άλλων τρόπους με τους οποίους οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας επηρεάζουν τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές στην ζώνη του ευρώ. Κατά την αυριανή συνεδρίαση του ECOFIN, οι Υπουργοί Οικονομικών των 27 θα συζητήσουν και το θέμα της φορολόγησης των απροσδόκητων κερδών των εταιριών του ενεργειακού τομέα στη βάση σχετικού εγγράφου της Ιρλανδικής Προεδρίας. Είναι υποχρέωση του κράτους να καλλιεργεί την εμπιστοσύνη προς το σύστημα μεταμοσχεύσεων, να στηρίζει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και να ενισχύει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και προσφοράς, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε οπτικογραφημένο μήνυμά του και με την ευκαιρία της 25ης Ευρωπαϊκής ημέρας δωρεάς οργάνων, ιστών και κιθάρων, που φιλοξενεί αύριο η Κύπρος στην Πάφο, ο πρόεδρος κάλεσε την κοινωνία να ενημερωθεί για τη δωρεά και να την ενισχύσει με τις αποφάσεις και τις πράξεις μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η ημέρα είναι αφιερωμένη στους δωρητές οργάνων, ιστών και κιθάρων και στις οικογένειές τους, για να προσθέσει ότι η προσφορά τους αποτελεί πράξη ανιδιοτελή και μεγαλειώδη. Είπε ότι για πολλούς ανθρώπους η μεταμόσχευση αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους και να αποκτήσουν ξανά ποιότητα ζωής. Αναφερόμενος στην φιλοξενία των εορτασμών στην Κύπρο, ανέφερε ότι αποτελεί σημαντική αναγνώριση και ευθύνη για ενημέρωση των πολιτών, καλώντας τους να συμμετάσχουν στις αυριανές εκδηλώσεις στην Πάφου και να στείλουν το μήνυμα ότι η κοινωνία μπορεί να γίνει μέρος μιας αλυσίδας ζωής. Στόχος είναι να κατατεθεί σύντομα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας, κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Ο Μάρινος Μουσούτας ζήτησε τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων για το νομοσχέδιο και επισήμανε πως θα επανέλθει με απαντήσεις. Σημείωσε επίσης ότι όποιες εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων μπορούν αρχικά να συζητηθούν στο Εργατικό Σώμα και στη συνέχεια στη Βουλή. Στις 20 και 27 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής για τα Ταμεία Προνοίας. Ακολούθως θα τεθεί ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος το πλαίσιο για τα Ταμεία, στο οποίο θα καταλήξει η Τεχνική Επιτροπή. Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα οι εκπαιδευτικοί μετά την απόρριψη και της επικαιροποιημένης πρότασης του Υπουργείου Παιδείας για το νέο σύστημα διορισμών. Υποστηρίζουν ότι η κινητοποίηση αφορά το μέλλον του δημόσιου σχολείου και ζητούν λύση που θα διασφαλίζει τόσο την επαρκή στελέχωση όσο και την προοπτική συμβασιούχων αντικαταστατών και εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου. Η νέα πρόταση δεν αλλάζει την βασική φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου. Βασική κόκκινη γραμμή για τους εκπαιδευτικούς, πρόσθεσε, παραμένει το κλειστό μητρό για το μοντέλο 50-50, μια λύση η οποία, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί σε καθεστώς μόνιμης εργασιακής ανασφάλειας την συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών. Μιλώντας επίσης στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λισάνδρου, ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις δεν είναι αντίθετες στις εξετάσεις διορισμού ή στην κατάταξη, αλλά ζητούν τη διασφάλιση των συμβασιούχων, αντικαταστατών και εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν εδώ και χρόνια το δημόσιο σχολείο.
Προειδοποίησε παράλληλα ότι αν δεν υπάρξει επαρκής διασφάλιση, υπάρχει κίνδυνος να αποχωρήσουν εκπαιδευτικοί από το δημόσιο σχολείο, προσθέτοντας ότι ήδη παρατηρούνται ελλείψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Κυριακή. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική έως βορειοανατολική και στα νοτιοδυτικά βορειοδυτική ως βορειοδυτική, γενικά ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδησιών. LGR 103,3 στα FM. Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαι στη συντροφιά σας, Βασούλα Χριστοδούλου. Να πω ότι σε λίγο θα έχουμε μία τηλεφωνική σύνδεση με την Chief Executive of Mount Carmel Rehab, Ruth Allenby.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λοιπόν, και θα ήθελα να σας διαβάσω ένα άθρο, ένα απόσπασμα από άθρο που ναι, στο Fillet News, και πρόκειται για τον κορυφαίο χαράκτη Χαμπί Τσαγκάρη. Χαμπής Τσαγκάρης: «Δεν θέλω αυτή την Κύπρο. Κατεθαφίζεται η σχολή και το μουσείο στα Πλατανίστια. Μετά από χρόνια αντιπαράθεσης με τον κλάδο διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών, ο Χαμπής ανακοινώνει ότι επιστρέφει τα κτίρια στην κατάσταση που τα παρέλαβε. Όλα τα υπόλοιπα θα τα μοιραστούν από τώρα οι φίλοι μου. Δεν θέλω αυτή την Κύπρο». Με αυτή τη φράση, που περισσότερο μοιάζει με κραυγή απογοήτευσης παρά με απλή καταγγελία, ο Χαμπής Τσαγκάρης ανακοινώνει το τέλος μιας διαδρομής που άρχισε πριν από περισσότερες από 3 δεκαετίες στα Πλατανίστια. Ο σπουδαίος Κύπριος χαράκτης δηλώνει ότι αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για την κατεδάφιση των κτηρίων που στεγάζουν τη σχολή και το μουσείο χαρακτικής Χαμπή, ώστε αυτό να επιστραφούν στον κλάδο διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών Λεμεσού, στην κατάσταση στην οποία, όπως αναφέρει, τα είχε παραλάβει. Και ταυτόχρονα κάνει κάτι που προσδίδει στην απόφαση του χαρακτήρα, σχεδόν τελετουργικού αποχαιρετισμού. Ανακοινώνει ότι όσα οικοδομικά υλικά δεν υπήρχαν στα ερείπια όταν τα παρέλαβε, πλακόστρωτα, πόρτες, παράθυρα, μπαλκόνια, σκάλες, δοκί, κάγκελα, κεραμίδια, ξυλία, πέτρες, ηλεκτρολογικά και υδραυλικά υλικά, ακόμη και δέντρα και λουλούδια, θα χαριστούν σε φίλους του που τα χρειάζονται. Οι πράξεις αποδόμησης και παραλαβής υλικών θα γίνουν σιωπηλά, όπως γίνεται στις κηδείες», γράφει. Λοιπόν, για περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άθρο στο Φίλε News, 5η-8η Οκτωβρίου 2026. Απίστευτο και πολύ λυπηρό.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και τώρα θα σας πω για τον συνθέτη και πιανίστα Ανδρέα Μαρίνο, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία παρουσιάζοντας το ολοκένουργιο τραγούδι του με τίτλο «Έχεις φύγει». Πρόκειται για μια ιδιαίτερη και ατμοσφαιρική δημιουργία στην οποία ο ίδιος ο συνθέτης υπογράφει τη μουσική, την ενορχήστρωση, αλλά αναλαμβάνει παράλληλα και την ερμηνεία, χαρίζοντας μια βαθιά συναισθηματική προσέγγιση. Τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει Κατερίνα Αθανάτου, ένα τραγούδι για την απώλεια, την απουσία και έναν έρωτα που ακόμη υπάρχει, μα δεν μπορεί πια να επιστρέψει. Για όσα μένουν ανίποτα μετά το χωρισμό και για την αίσθηση πως όσο και αν ψάχνεις τον δρόμο πίσω, κάποια μονοπάτια έχουν κλείσει οριστικά. Πάμε να απολαύσουμε αυτό το καινούργιο και όμορφο τραγούδι με τον Ανδρέα Μαρίνο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και έφτασε η στιγμή που θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Πραγματικά χάρηκα που σας είχα στην παρέα μου σήμερα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πριν την Τρίτη, γιατί το Σάββατο θα είμαι εδώ για μία συνέντευξη με τον Χάρη Γεωργίου στις 12 το μεσημέρι. Ο Χάρης Γεωργίου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Junior Eurovision. Λοιπόν, θα σας περιμένουμε για μια πολύ όμορφη συζήτηση με τον Χάρη Γεωργίου το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε σας εύχομαι καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλή συνέχεια!

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο. Φαίνεται πολύ καλός ο καιρός μας σήμερα, έχουμε και τον ήλιο μαζί μας. Θα το δούμε αναλυτικότερα. Και έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα, όπως πάντα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Αυτά. Πολύ μουσική. Πολύ μουσική. Μείνετε εδώ λοιπόν. Είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: λένε και φοβάμαι λοιπόν. Για να δούμε τον καιρό πως έχει. Λοιπόν, ήλιος. Μαζί μας είναι ο ήλιος και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τις 4, λέει. Μετά θα κρυφτεί. Η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου προς το παρόν. Δεν θα πάει πιο πάνω σήμερα. Θα παραμείνει στους 15 μέχρι και τις 6 ώρα περίπου. Ο ήλιος θα ντύσει στις 6:23 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου. Και καλημέρα στην κυρία Άννα και στους υπόλοιπους εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Δεν θα μας κάνει τη χάρη απόψε. Λοιπόν, στις 1 μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε λίγη βροχούλα μέχρι και τις 4. Θα ξημερώσει αύριο το πρωί 7:14 λεπτά με την θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Και αύριο την Παρασκευή θα έχουμε βροχούλα. Βροχούλα 90%, παρακαλώ. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 7 μέχρι 15 βαθμούς. Αύριο την Παρασκευή θα κυμαίνεται από 11 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα έχουμε ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 15 βαθμούς. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Προς το παρόν έχουμε τον ήλιο μαζί μας.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μια γυναίκα, δύο άντρες, μάλιστα, και εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. 27 λεπτά μετά τη μία στις 2 θα είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, που θα είναι από την Κύπρο, από το ΙΚ. Μείνετε μαζί μας για την καλή σας πάντα ενημέρωση. Στις 3 σήμερα και πάλι επανέρχεται η χορηγία με τον Μάικλ Κυπριανού & Co. Τα δικαιωματικά γραφεία που είναι εκεί πάντα έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν. Μαζί μας λοιπόν και πάλι από τις 3 μέχρι και τις 4. Αυτά. Θα περάσουμε, νομίζω, να ακούσουμε κάποια λαϊκά, παρακαλώ. Και στις 2 μετά το δελτίο θα επανέλθουμε με πιο μοντέρνα και πάλι, όπως κάνουμε πάντα. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε κάποια λαϊκά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103.3.
2: Hi, I'm Elie Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organization for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
1: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: πολύ όμορφα. Θα ήθελα να σας πω, αγαπητοί καλοί φίλοι ακροατές, εάν επιθυμείτε να ακούσετε κάποιο τραγούδι ή αν θέλετε να κάνετε κάποια αφιέρωση, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο εδώ απευθείας στο στούντιο και εγώ θα φροντίσω να βρω τραγούδι και να ακούσουμε την αφιέρωση μαζί. Λοιπόν, προσπαθήστε να πάρετε λοιπόν εδώ στο 0208-346-3345 0208-346-3345 στο στούντιο και θα απαντήσω απευθείας εγώ, να μιλήσω μαζί και να μου πείτε τι επιθυμείτε για να μπορέσουμε να στείλουμε μηνύματα σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτά τα παλιά λαϊκά και θέλω το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω σε όλους τους φίλους του Καζαντζίδη και όποιοι και να είναι αυτοί, σε αυτή την πολύ όμορφη ηλιόλουστη μέρα να θυμηθούμε και την συνεφιασμένη Κυριακή.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πολύ όμορφα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την επικοινωνία, κυρία Κατερίνα μου, να είστε καλά. Και θα ακούσουμε το τραγούδι που ζητήσατε σε λίγο. Το ίδιο θέλω να πω και στην κυρία Ρούλα και στην κυρία Ελένη. Κυρία Ελενού, τι κάνετε? Κυρία Ελενού μου, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Στέλιος Κατζαντζίδης, και η καρδιά της μάνας χτυπά για τα παιδιά της πάντοτε.

0: Η μάνα λοιπόν, η μάνα Στυλιανός Καζαντζίδης. Πάμε να ακούσουμε κάποια ρυθμιστικά και γυρνάει πίσω με την Λαμπράκη, ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Σιγά σιγά πλησιάζουμε τις 2 που θα έχουμε και το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι, με τον ήλιο να είναι μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR London Greek Radio.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πριγκιπέσσα λοιπόν, μετά το LTN Edition. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Συνεχίζουμε. Έχουμε ένα δεκάλεπτο πριν το δελτίον ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε και ίσα το κορμί σου. 4 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ εσάς που επικοινωνείτε και παραγγέλνετε και τραγούδια, έτσι, για να κάνουμε τις εκλογές μαζί. Θα χαρώ πολύ να με πάρετε στο τηλέφωνο που σας έχω δώσει και το επαναλαμβάνω και πάλι, 0208-346-3345, απευθείας στο στούτιο, το απαντώ, μιλάμε και κάνουμε την επιλογή μαζί και στέλνουμε τα μηνύματα μαζί. Θα χαρώ πάρα πολύ να επικοινωνήσετε. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να ακούσουμε τραγούδια που επιθυμείτε εσείς να ακούσετε, καθώς επίσης και να στείλετε κάποια μηνύματα σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Έχουμε 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν το δελτίο ειδήσεων. Νομίζω ακούμε το άγαλμα από τον Πουλόπουλο και σιγά σιγά θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Εξέλιξη σημειώνεται στη διαδικασία διεκδίκησης του χρήσματος του υποψηφίου του DC για τις προεδρικές εκλογές του 2028, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αβέροφ Νιοφίτου και ο Γιώργος Παμπορίδης κλήθηκαν σε συνάντηση με την πρόεδρο του κόμματος Ανίτα Δημητρίου για συζήτηση της πορείας που θα ακολουθηθεί. Στόχος της ηγεσίας του DC είναι να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της εσωκομματικής διαδικασίας και να αποφευχθεί ενδεχόμενη διάσπαση του κόμματος περιλαμβανομένου του ενδεχομένου αυτόνομης καθόδου του Αβέροφ Νιοφίτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκαν χωριστές συναντήσεις. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή υποψηφιότητων για το χρήσμα έχει οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου. Η Ανίτα Δημητρίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της 2 ημέρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Αβέροφ Νιοφίτου, ενώ η διαδικασία για την επιλογή υποψηφίου του DC ξεκινά περισσότερο από 1,5 χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028. Στιγμές τρόμου έζησε ζεύγος αλλοδαπών 36 και 43 ετών στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσας, όταν 5 κουκουλφόροι εισήλθαν στο σπίτι του και υπό την απειλή μαχαιριών και πιστολιού απέσπασαν 5.000 ευρώ και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα ενώ το ζεύγος κοιμόταν. Σύμφωνα με την καταγγελία της 36χρονης, οι δράστες έδεσαν το σύζυγό της με κολλητική ταινία και απέτησαν από την ίδια να ανοίξει χρηματοκιβώτιο. Αφού έκλεψαν τα χρήματα και τα κοσμήματα, έδεσαν και τη γυναίκα και εγκατέλειψαν τη σκηνή. Ο κ. Μιχαήλ είπε πως η αστυνομία ενημερώθηκε στις 7 το πρωί για το περιστατικό, καθώς το ζεύγος κατόρθωσε να κόψει τις κολλητικές ταινίες. Πρόσθεσε πως παραλήφθηκαν τεκμήρια από τη σκηνή και εξετάζονται κλειστά κυκλώματα της περιοχής. Ανέφερε ακόμη ότι διαπιστώθηκε παραβίαση του αλουμινένιου παραθύρου, το οποίο ήταν κλειστό αλλά όχι ασφαλισμένο. Αδιανόητο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουση ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιό. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Ελλάδας, υπογραμμίζει μάλιστα την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας την διπλωματική τους ισχύ, προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας. Αναφορικά με την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35, επισημαίνει ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των S-400. Ως εκ τούτου τονίζει πως τα εν λόγω μαχητικά δεν μπορούν να παραχωρηθούν στην Τουρκία προτού διευθετηθεί το ζήτημα των ρωσικών πυράβλων. Είναι υποχρέωση του κράτους να καλλιεργεί την εμπιστοσύνη προς το σύστημα μεταμοσχεύσεων, να στηρίζει τους ασθενείς και τις οικογένειές τους και να ενισχύει μια κουλτούρα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και προσφοράς, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε οπτικογραφημένο μήνυμά του με την ευκαιρία της 25ης Ευρωπαϊκής ημέρας δωρεάς οργάνων, ιστών και κιτάρων, που φιλοξενεί αύριο Κύπρο στην Πάφο, ο Πρόεδρος κάλεσε την κοινωνία να ενημερωθεί για τη δωρεά και να την ενισχύσει με τις αποφάσεις και τις πράξεις μας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η ημέρα είναι αφιερωμένη στους δωρητές οργάνων, ιστών και κιτάρων και στις οικογένειές τους, για να προσθέσει ότι η προσφορά τους αποτελεί πράξη ανιδιοτελή και μεγαλειώδη. Είπε ότι για πολλούς ανθρώπους η μεταμόσχευση αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία να συνεχίσουν τη ζωή τους και να αποκτήσουν ξανά ποιότητα ζωής. Αναφερόμενος στην φιλοξενία των εορτασμών στην Κύπρο, ανέφερε ότι αποτελεί σημαντική αναγνώριση και ευθύνη για ενημέρωση των πολιτών, καλώντας τους να συμμετάσχουν στις αυριανές εκδηλώσεις στην Πάφο και να στείλουν το μήνυμα ότι η κοινωνία μπορεί να γίνει μέρος μιας αλυσίδας ζωής. Το σχέδιο μαζί με τη μητέρα και το μωρό ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επικεντρό του βρίσκεται η κατοίκον επίσκεψη του κοινωνικού λειτουργού για αναγνώριση δυσκολιών, καθοδήγηση και στήριξη, όπως δήλωσε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνα Παύλου μετά τη συνεδρία του Σώματος. Το σχέδιο απευθύνεται σε δικαιούχες οικογένειες που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, καθώς και σε οικογένειες με ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ στη βάση προβλεπόμενων κριτηρίων. Η κυρία Παύλου σημείωσε ότι πρόκειται για μια από τις εμβληματικές δράσεις του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για το 2026. «Ενισχύουμε τη στήριξη που παρέχει το κοινωνικό κράτος», είπε η Υφυπουργός. 46 αγοπρόβατα προσβλήθηκαν από καταρροϊκό πυρετό και κατέληξαν τα 10, δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης. Συγκεκριμένα, 3 εκμεταλλεύσεις αγοπρόβατων στις επαρχίες Λευκοσίας και Λεμεσού έχουν επηρεαστεί από τον καταρροϊκό πυρετό μέχρι στιγμής. Ερωτηθείς αν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του καταρροϊκού πυρετού, ο κ. Πίπης εξήγησε ότι πρόκειται για νόσο η οποία μεταδίδεται ακρογενώς μέσω των μικρών σκνηπών. Παράλληλα, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ήταν καθησυχαστικός. Όπως ανέφερε, ο καταρροϊκός πυρετός δεν έχει κανένα κίνδυνο για την ανθρωπίνη υγεία, δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, ούτε τον επηρεάζει με κανένα τρόπο. Επίσης, διαφέρει από τον αυτόδη ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Κυριακή. Το απόγευμα καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική και στα νοτιοδυτικά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, γενικά ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρο. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδησιών.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλό απόγευμα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο, 8 λεπτά μετά τις 4 στην Κύπρο μας και στην Ελλαδίτσα μας. Προχωρούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Αυτά.
1: Για να πάμε να χαιρετήσουμε την κυρία Μαρία που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ κυρία Μαρία μου για την επικοινωνία και θέλει, επιθυμεί να ακούσει πριγκιπέσα η κυρία Μαρία, Σοκράτης μάλα μας. Πάμε να το χορέψουμε, είναι πολύ πολύ ωραίο ζεπέκικο αυτό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night, live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση, free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79. Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Worth Abbey, EN9 1PH.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 26 τα λεπτά μετά τις 2. Χαιρετώ την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ, κυρία Έλλη μου, για την επικοινωνία. Εάν και εσείς επιθυμείτε να ακούσετε κάποιο τραγούδι ή να στείλετε κάποιο μηνυματάκι ή αν θέλετε απλά να επικοινωνήσετε μαζί μου, το τηλέφωνο απευθείας εδώ, 0208 346 3345. Στο στούντιο το απαντώ, μιλάμε και διευθετούμε. Λοιπόν, ανάσα, κυρία Έλλη, ανάσα. Γιώργος Μαζονάκης, ο ύμνηστος καλλιτέχνης που έχει φύγει πριν ένα μήνα περίπου από τη ζωή με ένα παράξενο τρόπο, να τον ακούσουμε. Ευχαριστούμε, κυρία Έλλη μου, για την επικοινωνία και χαρισμένο σε όλους εμάς. Ανταποδίδουμε με πολύ αγάπη. Να είστε καλά και χάρηκα που τα είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Ανάσα.

τραγούδι, κυρία Άλλη μου, πράγματι. Πολύ ωραίο τραγούδι, μ' αρέσει. Ανάσα, λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης. Και να σας πω, ακούσατε και το διαφημιστικό, η δημοφιλής Άπη Ταβέρνα επαναλειτουργεί στις 23 Οκτωβρίου, διοργανώνοντας ελληνικές βραδιές με τον γνωστό τραγουδιστή της παροικίας Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, η ομάδα γνωρίζει ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες: ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. Οι τιμές διαμορφώνονται στις 25 λίρες ανά άτομο τις Παρασκευές και στις 30 λίρες ανά άτομο τα Σάββατα. Προσφέρουμε επίσης ειδικές τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 0786 123 18 44 ή 077 23 38 21 80 για περισσότερες πληροφορίες. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, λοιπόν, στην ομάδα εκεί, και να πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται στον Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, 22 Οκτωβρίου. Κωνσταντίνος Αργυρός, Return to Royal Albert Hall for a night only on Thursday 22nd of October with a spectacular immersive show sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio, παρακαλώ. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Αγυρός, 22 Οκτωβρίου στο Royal Albert Hall. Για να δούμε, θέλω να σας πω για το Θέατρο Τέχνης, όπου παρουσιάζεται το έργο, το γνωστότατο έργο του Shakespeare, The Jester Collective is presenting its adaptation of Shakespeare's Hamlet at Θέατρο Τέχνης in Camden, London. Performance Saturday 10th of October. There are two shows available on Sunday 11th of October, 1 p.m. and 5 p.m. Theatre Technis, 26 Crowndale Road, Camden, London, NW1TD. Director Mark Prince and lead actor is Conard O'Callaghan, who is playing Hamlet. A contemporary adaptation. Tickets, www.theatrotechnis.com. I will be there. I love to see the play. I like it. And να χαιρετήσω θέλω την κυρία Κατερίνα Μενίκου, που έχει περιμένει αρκετή ώρα η κυρία Κατερίνα μας. Ευχαριστώ κυρία Κατερίνα που με πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Και λέει, πήγα λέει στην Κύπρο και γύρισα πίσω, αλλά θέλω να πάω έσω, μου λέει. Το τραγούδι αυτό το ζήτησα και δεν το ήξεραν. Να πω ότι το τραγούδι αυτό είναι στο ίντερνετ, είναι στο YouTube, είναι στο Facebook, είναι σε πολλές άλλες πλατφόρμες. Θα φροντίσω να το έχουν και στην Κύπρο. Θα μιλήσω με τον αγαπητό τον Κύπρο Χαρλάμπους, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, να τους το προμηθεύσει. Μουσική λοιπόν Κύπρος Χαρλάμπους και με τη φωνή του Ζαχαρία, θέλω να πάω έσω μου. Χαρισμένο σε όλους εσάς. Πού σας αρέσει, στην κυρία Μαρία, στην κυρία Γεωργία και στην κυρία Κατερίνα Μενίκου, η οποία το ζήτησε, και σας ευχαριστώ κυρία Κατερίνα μου, να είστε καλά. Πάμε.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

9 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Και να χαιρετήσω την κυρία Μελίνα που είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κυρία Μελίνα μου. Και ευχαριστούμε για τα χρόνια πολλά. Να σας πω ότι τα επίσημα γενέθλια του σταθμού είναι στις 13 του Νιόμβρη. Σήμερα είναι η μέρα που ξεκίνησε σαν πειρατικό σταθμός, αλλά τα επίσημα εγγένεια είναι 13 Νοεμβρίου. 13 Νοεμβρίου. Λοιπόν, για να δούμε. Σου έχω αγάπη μεγάλη. Αυτό είναι το τραγούδι που μας ζήτησε η κυρία Μελίνα. Νίκος Μακρόπουλος, για όλη την οικογένειά της, τους φίλους της και σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε τις ευχές σας για τα χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε. Σου έχω αγάπη μεγάλη.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως

0: Και συνεχίζουμε, έχουμε χρόνο να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο είναι το τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου. Και θέλω αυτό το τραγούδι να το χαρίσω σε όλους εκεί στα Αστέρια και στο Cleaners United. I wanted to say good afternoon to the boys and the girls at Cleaners United. Thank you very much for your services. And this is record of the week.
1: LGR, London Greek Radio's record of the week.

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Τις ευχαριστίες μας λοιπόν στην ομάδα του Michael Kyprianou Law Firm που βρίσκονται στην Κύπρο, στην Πάφο, Λευκοσία, στην Ελλάδα και εδώ στον Δίνο και άλλες χώρες. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 00357-2693-08-00 και εάν επιθυμείτε να μπείτε στο website τους για να μάθετε περισσότερα www.kyprianou.com. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Έχουν γραφεία στην Λευκοσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στην Αθήνα, στην Μάλτα, στο Ντουμπάι, στην Φραγκφούρτη, στο Τελαβίβ, καθώς και στο Λονδίνο, παρακαλώ. Αυτά, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας την ερχόμενη Πέμπτη θα είναι και ο Σάββας Σαββίδης σε μια τηλεφωνική συνέντευξη για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα νομικού περιεχομένου. Συνεχίζουμε την εκπομπούλα μας και πάμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Θέλω να πω για τις δύο εφημερίδες, τις κυπριακές εφημερίδες, οι οποίες κυκλοφόρησαν σήμερα Πέμπτη και πάλι. Η Παριακή έφτασε στα γραφεία μας. Ευχαριστούμε πολύ την διεύθυνση εκεί για την πολύ καλή στενή συνεργασία. Και η δεύτερη εφημερίδα, την οποία διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Έλληνας, βρίσκεται στο ίντερνετ και μπορείτε να την διαβάσετε σήμερα. Read today, www.eleftheria.co.uk. Μπείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και θα βρείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις. Ελευθερία λοιπόν, www.eleftheria.co.uk. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μιχάλη Έλληνα για την στενή συνεργασία και συνεχίζουμε με το επόμενο μας τραγουδάκι.

0: τυχερή.
1: Αυτά. Λοιπόν, να πω για την Έλενα Χαζαξέντη, η οποία μαζί με τον δόκτωρα Γιώργο Νικολάου, ο οποίος είναι επιστήμονας του διαστήματος, θα αφηγηθεί, θα τραγουδήσει, θα παίξει κιθάρα, και η Έλενα Χαζαξέντη, ηθοποιός, τραγουδίστρια και δημιουργός, θα αφηγηθεί και θα τραγουδήσει σε μια εκδήλωση με τίτλο Space on Stage. Είτε σας συναρπάζει η αστρονομία, είτε σας γοητεύει η μυθολογία, είτε απλώς αγαπάτε τις πρωτότυπες παραστάσεις ζωντανής τέχνης, το Space on Stage, ο ήλιος υπόσχεται να ξεχωρίσει και να σας δώσει μια εμπειρία ζωής. Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στο Cyprus House, 13 St. James's Square, London, SW1Y4LB. Για να μπορέσετε να βρεθείτε εκεί, πρέπει να κρατήσετε μέσω του Eventbrite. Να πούμε ότι η διοργάνωση γίνεται από το πολιτιστικό τμήμα της Υπάτης Αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, διεύθυνση 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά πρέπει να κρατήσετε θέσεις. Δωρεάν η είσοδος. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο, θα το δώσω, 0044, αυτό είναι από το εξωτερικό. Από εδώ παίρνετε 0207-321-4148 και μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Αλλά κρατήστε όμως μέσω του Eventbrite θέσεις. Η εκδήλωση γίνεται Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στο Cyprus House, 13 St. James's Square, London, SW1Y4LB, στις 7 το βράδυ, παρακαλώ. Λοιπόν, θα ακούσουμε την Έλενα Χατζαυξέντη σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, για να καταλάβετε με μια θαυμάσια φωνή. Λοιπόν, θα ερμηνεύσει αρκετά τραγούδια εκεί. Πάμε να την ακούσουμε στο τραγούδι «Τι τα θέλει στα λόγια».

0: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
5: Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Michael Kyprianou Law Firm, η οποία έχει γραφεία στη Λευκοσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στις Αθήνες, έχει στη Μάλτα, στο Ντουμπάι, στο Λονδίνο, στην Φραγκφούρτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, σας δίνω και ένα τηλέφωνο, το κεντρικό τηλέφωνο 00357 2693 0800. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ερχόμενη εβδομάδα πιθανόν να έχουμε και μια συνέντευξη με τον αγαπητό Σάβα Σαββίδη για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Χαιρετώ την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Ευχαριστούμε κυρία Δέσποινα που πάντα για την στήριξη. Το ίδιο θέλω να πω και για τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates. Ευχαριστούμε αγαπητέ Βασίλη. Και στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Καλό σας απόγευμα.
6: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: 27 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 3 εδώ στο Λονδίνο με τον ήλιο μαζί μας. Καλώς όρισε. Και 27 λεπτά μετά τις 5 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο τον Μασό για την επικοινωνία. Ευχαριστώ Γιώργο μου. Να είσαι καλά και στην Κριαντούλα. Και όλα τα καλά λοιπόν εύχομαι, αγαπητέ Γιώργο. Όλα τα καλά φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: LGR, London Greek Radio.
3: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Parea tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.

Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Να χαιρετήσουμε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και να ευχαριστήσουμε για την καλή πάντα συνεργασία. Χαιρετώ την κυρία Χρυσταλεύδοκη μου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, το υπόλοιπο προσωπικό εκεί, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο μάμα και τη σύζυγό του. Χαιρετώ το καφενείο κάτω εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία, όλους ανεξαιρέτως και όλους τους θαμώνες. Να είναι πάντα καλά. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Βεβαίως.

0: Ευχαριστίες να στείλουμε και πάλι στο χορηγό μας για σήμερα, το Michael Κυπριανού Law Firm. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μπείτε στην ιστοσελίδα τους www.kyprianou.com και εκεί θα βρείτε περισσότερα. Σας δίνω και ένα τηλέφωνο όπου αν ενδιαφέρεστε να μιλήσετε μαζί τους, μπορείτε να πάρετε το κεντρικό τηλέφωνο που είναι στην Κύπρο, παρακαλώ. Το κυπριακό τηλέφωνο λοιπόν των κεντρικών γραφείων είναι 00357-2693-0800. Ευχαριστούμε πολύ. Κάθε Πέμπτη μαζί μας από τις 3 μέχρι και τις 4.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση, free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
3: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arjiriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7 p.m. to 8 p.m. we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Varvridis. Together we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7 p.m. exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
9: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ευχαριστήσω την κυρία Άννα που επικοινώνησε. Να είστε καλά, κυρία Άννα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας προωθάτε καθημερινά, τακτική ακροάτριά μας. Από το Λευκόνικο, παρακαλώ, από το Λευκόνικο, τόσα πολλά χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, Μάικλ Κυπριανού, και

0: δημοτική μουσική, κυρία Άννα, και άκου εδώ, πολύ σημαντικό αυτό, είναι η μουσική, είναι λευκονιτσάτες, παρακαλώ, για σένα ιδιαίτερα και όλους τους λευκονιτσάτες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ κιόλας και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα, να είστε καλά, να έχουμε υγεία. Η υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα, έτσι. Υγεία. Και τι άλλο να πούμε. Bye bye.
1: Ο κύριος Γεώργιος Γαμπροσύλλος από το Λευκόνικον παίζει τους κυπριακούς χορούς. Λαούτο παίζει ο κύριος Προκόπης Πίλαουτάρης από το Λευκόνικον.

Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com

0: στα 7 λεπτά μετά τις 4. Πέμπτη απόγευμα εδώ, Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. 8 του Οκτώβρη σήμερα.
1: Σε κάθε λέξη που σου λέω χάρη.
0: Και όπως και κάθε Πέμπτη εδώ, μια ευγενική προσφορά του Delphi Foods. Family made tips, salads, olive tapas. Using only the finest quality ingredients in all of their products. You know the name. Look out for the Delphi brand at your local store, all your favorites and so much more. From their home to yours. Delphi Foods εδώ μαζί μας. Κάθε Πέμπτη μέχρι και τις 7 παρέα να αφιερώσουμε όλα τα τραγούδια μας στη διεύθυνση, στο προσωπικό και σε όλη την πελατεία πάντοτε. Delphi Drive Time. Μιχαηλίδης στα τεξ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9 1PH.
5: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Επιστροφή εδώ στα 26 λεπτά μετά τις 5. Μαζί μας κάθε Πέμπτη εδώ Delphi Foods. Εμείς όμως θα πούμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά. Ναι. Να μην τα ξεχνάμε. Στο ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR. Oh yes. Who celebrates today 8th of October. It's unofficial birthday. Back in 1983, when London Greek Radio was a pirate station, our official birthday, 30th November 1989, as a legit official FM station. 4 decades. Wow. I think I've been here for over 30 years. Wow, 30 years. Tender age of 15 when I started back in the day on the new generation. Pay rise! 30 years, still here. The original. One name. One London Greek Radio. Χρόνια πολλά. Στο ελληνικό ραδιοσταθμό Λονδίνου LGR.
8: πια να φάω και να κοιμηθώ.
7: Και χρόνια πολλά και σε εσάς που είστε μαζί μας τόσα χρόνια.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Επιστροφή εδώ. Delphi Foods στην παρέα. Family made dips, salads, olive tapas. Using only the finest quality ingredients in all of their products. You want the best, choose Delphi. Συνεχίζουμε εδώ την μουσική.

0: then turn it up for all the customers to hear.
1: This is LGR.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Good evening, τι κάνετε, how are you? Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας για πρώτη φορά για 3 εβδομάδες. I'm so pleased to be back with you this evening for the first time in 3 weeks. 3 εβδομάδες, αγάπης μου. I have missed you. Σας λυπήθηκα. Αντώνης Προκοπίου μαζί σας απόψε μέχρι και τις 10.

Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει για την βούλα που μου είπεν Αντώνη, it's been horrible without you and she's on top of the world. Βούλα μου, το επόμενο τραγούδι, αυτό το τραγούδι είναι για σένα.

Μάκης Χριστοδουλόπουλος, 19 λεπτά μετά τις 8. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα σας. Ευχαριστώ κύριε Γρηγόρη για το μήνυμα σου. Slightly less polite, ο κύριος Γρηγόρης. Ο κύριος Γρηγόρης γράφει: Βρε Αντώνη, μα πού ήσουν? Where have you been? Thursday nights have not been the same. Ευχαριστώ κύριε Γρηγόρη και ευχαριστώ και πάλι σε όλους για τα ωραία σας λόγια. Ήμουν διακοπές στην Νάξο και στην Μύκονο. Έχουν περάσει 2-3 χρόνια, 40 χρόνια από την τελευταία φορά που πήγα στην Νάξο. Oh yes, 40 years, 40 χρόνια. What it is to be old. Καλησπέρα Φωτούλα, καλησπέρα Αντινίτσα, τι κάνετε? Το επόμενο τραγούδι είναι για σας με πάρα πολύ αγάπη, το νησί της Αφροδίτης, Γιώργος Ταλάρας.

Η αγάπη είναι χάρισμα από τον Ηλία. Αφιερωμένο στον Κορνήλιο, τα παιδιά του Ηλία, τα αγκόνια του, σε όλος τον Άγιο Δημήτριο, στην οικογένεια του στην Κύπρο και σε μένα και σε όλους τους ακροατές του LGR. And today, σήμερα, συμπληρώνονται 43 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η μετάδοση του LGR στις 8 Οκτωβρίου 1983. Today marks 43 years since LGR began broadcasting on 8th October 1983. Now that was as a pirate station in Finsbury Park, or should I say good old Fishbury Park. So we started 8th October 1983, this day in Fishbury Park, as a pirate station. And thank you very much. Thank you to all of you for your support. And thanks to us as well for sharing our days, our evenings with you and continuing our wonderful friendship. Συνεχίζουμε με τη μουσική μας τώρα. Ο Γιώργος Σαπάνης, τι θέλω εγώ. Μεσένα είναι 8.30.

Γιώργος Τσαπανής, τι θέλω εγώ με σένα 33 λεπτά μετά τις 8. The weather tomorrow. Ο καιρός αύριο Παρασκευή. Oh, it's so exciting being back here. Ο καιρός αύριο Παρασκευή στο Λονδίνο. Με υψηλότερες θερμοκρασίες στις 19 βαθμούς Κελσίου με 50% πιθανότητα βροχής. 19 degree highs in London tomorrow with a 50% chance of rain. Dearie, dearie me. Στο Birmingham οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 17 βαθμούς Κελσίου με 70%. Bad luck, Birmingham. 70% πιθανότητα βροχής. Yuck. A 70% chance of rain in Birmingham tomorrow, with highs reaching 17 degrees. Αθήνα, πολύ διαφορετικός και καλός ο καιρός στην Αθήνα. Η Αθήνα θα έχει μέγιστες θερμοκρασίες 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και το ίδιο στην Κύπρο μας. God's little acre tomorrow. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 26 βαθμούς Κελσίου στην Κύπρο με ηλιοφάνεια. 26 degree highs and a lovely sunny day.

Δούκισα που πας χωρίς αγάπη. Έχω κάτι να σας πω. Το Σάββατο άκουσα την εκπομπή του Στέλιου. On Saturday, I was listening to Stelios' show. Και είπε ο Στέλιος, it's always a great listen, by the way, είπε ο Στέλιος ότι γόρασε κάτι νέα πράγματα, κάτι νέα DJ τέχνικα. Ο Στέλιος, he likes that stuff. He's very good with his gadgets. I am not. Παραδείγματος χάρη, το Σάββατο αγόρασα μία λάμπα για να διορθώσω ένα φως στο σπίτι της μητέρας μου. By the way, on Sunday, την Κυριακή θα έχει τα γενέθλια της η μητέρα μου. Χρόνια πολλά, μαμ, να ζήσεις αγάπη μου. Where was I? Yes, the bulb repair, την λάμπα. Ο κύριος στο κατάστημα μου έδειξε μία λάμπα που δούλευε από το τηλέφωνο. Του είπα, θέλω να το ανάψω, δεν θέλω να τηλεφωνήσω το φως για κουβέντα. I said to him, I want to switch the bulb on. I don't want to ring it for a conversation. Την περασμένη Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τον θάνατο του Σταμάτη Κόκοτα. Ήταν 85 ετών. Στην μνήμη του Σταμάτης Κόκοτας, Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά.

Ρώμια, όσα αγάπησε Ρώμια, σταμάτης Κόκοτας, για τη μητέρα μου που έχει τα γενέθλια της την Κυριακή. Το τελευταίο κλασικό τραγούδι απόψε το τραγουδάει ο Σπύρος Ζαγκορέος. Παλαμάκια, παλαμάκια.

Ανδρομάχη Σούζουρο, 6 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Ευχαριστώ και πάλι για την παρέα σας. Και αν θέλετε να μου μιλήσετε, 0208-34-633-45 ή το κινητό μας 0736-61-103-3. 6,5 λεπτά μετά τις 9 και ώρα για σε άλλα νέα. Και σε άλλα νέα απόψε έχουμε μια υπέροχη ιστορία. The world's oldest animal, a 194-year-old tortoise named Jonathan, has excellent genetics, you're not kidding, and a good diet according to scientists. Jonathan lives at the governor's residence on the remote island of St. Helena. Maybe that should be St. Helena. On St. Helena in the South Atlantic. When he was younger, he was very playful and known for overturning chairs and lying on croquet balls to prevent people playing a croquet match. Jonathan has become a little fussier with his food. Jonathan has become a little fussier with his food in his senior years, but the report says overall he is a well-behaved, gentle giant, albeit a little mischievous. How lovely.

0: 5, με συγχωρείτε, 11 λεπτά μετά τις 9. Αντώνης Προκοπίου μαζί σας μέχρι και τις 10. Ευχαριστώ και πάλι για την συντροφιά σας. It's lovely to be back. Και καλησπέρα Άννα, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και ευχαριστώ για το μεγάλο, a big happy birthday για την μανούλα σου. Και το επόμενο τραγούδι είναι για την μητέρα μου, αφιερωμένο από την Άννα με πολύ αγάπη. I know my mom loves a dance. Thank you, Άννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για πάμε και τα καλά ματιανά.

Μικέλα Χατζιεφρέμ, Καλά Ματιάνα, μα τι ωραίο τραγούδι. Είναι 16 λεπτά μετά τις 9. Αργήσαμε λίγο για το Cuddle at Quarter Past. Μα τι ωραίο τραγούδι απόψε. Δημήτρης Μητροπάνος, δώσ' τους δίπλα σας. Μεγάλη αγκαλιά. Δύο αγκαλιές. Ένα φίλι, δύο φίλια. Και πες τους, τι θα τους πεις. Πες τους, σ' αγαπώ.

0: Γιώργινα Νικάκη για την Ελένη στα καλύτερα μου. Και καλησπέρα, ο κύριος Άγγελος τηλεφώνησε και αν θέλετε να τηλεφωνήσετε κι εσείς 0208-346-3345. Ο κύριος Άγγελος ζήτησε το επόμενο τραγούδι για την γυναίκα του, για την γυναίκα του, την Μαρία. Ο κύριος Άγγελος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Μαρία, I hope you're listening.
1: Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο, να

Πάρε να έχεις για την Μαρία από τον κύριο Άγγελο. Είναι σχεδόν 9:30, the half past forecast. Tomorrow in London, αύριο στο Λονδίνο, ο καιρός με υψηλότερες θερμοκρασίες στις 19 βαθμούς Κελσίου με 50% πιθανότητα βροχής. Not too great, not too bad, not too shabby, mustn't complain. 50%, a 50% chance of rain in London with 19 degree highs. And in Birmingham, slightly worse, slightly yuckier, 70% chance of rain in Birmingham. Και οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 17 βαθμούς Κελσίου με 70% πιθανότητα βροχής. Κύπρο αύριο οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. So that's God's little acre tomorrow. 26 degree highs. I'll just flip this information sheet over. Αθήνα. Καλός ο καιρός και στην Αθήνα αύριο. Η Αθήνα θα έχει μεγιστές θερμοκρασίες 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Γιούλια Γκαλιμάνη, στα καλύτερα που έλκονται.

Γιούλια Γκαλιμάνι στα καλύτερα που έλκονται. 25 λεπτά πριν τις 10. My goodness me, where has the time gone? Που έχει πάει η ώρα μας απόψε. Ο Χριστός μένει διά της τώρα με το τραγούδι «Πού να είσαι».

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
3: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arieriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αντάντα. Συνεχίζουμε με την Καταρίνα Λιόλιου, η παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Τόσο έξυπνη στίχη, such clever lyrics.

0: Χρήστο, καλησπέρα. Ευχαριστώ για το μήνυμα σου. Έλα, το τραγούδι σου, Νίκος Οικονομόπουλος. Βάλ' το τέρμα. I love this song. Ευχαριστώ, Χριστό.
1: Ελπίδα μου, να δεις τον ουρανό απ' τη μεριά μου. Έλα κοντά μου,
0: έλα κοντά μου.
1: Το σώμα σου.

Βάλτο τέρμα για τον Χρήστο. 7 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής απόψε, η ώρα μας σήμερα, αμάν, αμάν. Ο Γιάννης Φακίνος τώρα, ροντεβού στο Εκκλησάκι.

Ροντεβού στο έκλεισα και ματί. Ωραίο τραγούδι. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Ευχαριστώ σαν πάντα για την συντροφιά σας. Ευχαριστώ για την παρέα σας και τα μηνύματα σας, την αγάπη σας, τα τηλεφωνήματα σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμουν ξανά μαζί σας απόψε και θα είμαι εδώ και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη η ώρα 8 το βράδυ. Καλό εβδομάδα, καλή εβδομάδα, συγγνώμη, καλή εβδομάδα σε όλους και να πάτε προσεκτικά. And I look forward to sharing some lovely music with you again next Thursday evening. This is London Greek Radio. Antonis Prokopiou sending you lots and lots of love. Ευχαριστώ.

0: και μοναδικό.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Hi LGR listeners, join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.

0: γράφει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: LGR 103,3.

0: πεις το ναι. Για σένα θα πεθάνω άμα να μανέ.
1: LGR 103.3. Hi, I'm Elisa Haria, the president of NEPOMAC, the World Organization for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
2: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Hi LGR listeners, join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
3: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.